Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 30 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το εντερνετικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ο Δημήτρης Μελίσης είναι πίσω από τα μικρόφωνα και θα βρίσκεται μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με την πολύ μικρή αλλά πάρα πολύ σημαντική αγωνιστική δράση της ημέρας, αφού έχουμε τον τελικό των τελικών του πρώτου ομίλου της National League 1, όπου σήμερα στο κλειστό της Πυρκάλ θα κριθεί το ποια ομάδα θα πάρει το τρίτο εισιτήριο για την Elite League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Σε αυτήν βρίσκονται ήδη ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου από τον δεύτερο όμιλο και η Κομωτινή από τον τρίτο όμιλο, και με να μάθουμε ποιος θα είναι ο τρίτος πρωταθλητής της φετινής National League 1, δηλαδή ο πρωταθλητής του πρώτου ομίλου, αν θα είναι ο Αμίντας ή ο Χολαργός. Η σειρά στο 3-3, ο Χολαργός, ο οποίος έχει επιστρέψει από το 0-3 με 3 διαδοχικές νίκες, 2 στην έδρα του και 1 στο γήπεδο που αγωνίζεται σήμερα, και απόψε τώρα αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει ο πολύ μεγάλος πέμπτος και τελευταίος τελικός, 3-0 με τρίποντο του Αμίντα ξεκίνησε. Βέβαια δεν είναι το μόνο παιχνίδι στο οποίο υπάρχει αγωνιστική δράση. Πριν συνδεθούμε να πούμε ότι υπάρχουν και δύο παιχνίδια από την National League 2, το ένα είναι σε εξέλιξη στα μπαράζ ανόδου των δευτεραθλητών, Μεντ Παναχαϊκή 25-25, ομάδες από τον πέμπτο και από τον πρώτο όμιλο αντίστοιχα οι δυο τους, και αργότερα στις 7.30 είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον Σίλα Διψού και την ΓΕ Αγίων Αναργύρων, όπου κλείνει ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι την αγωνιστική δράση σήμερα. Έχουμε και παιχνίδι από την Greek Basketball League. Λίγα λεπτά νωρίτερα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό, έκανε με 102-94 απέναντι στον ΠΑΟΚ, έκανε το 2-0 και είναι μία από τις δύο φιναλίστ της φετινής Greek Basketball League. Η δεύτερη θα προκύψει από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 και σε περίπου 13 λεπτά από τώρα είναι ο δεύτερος τελικός στην έδρα της ΑΕΚ, εκεί όπου αν ο Ολυμπιακός φύγει με την νίκη, τότε θα πάρει την πρόκριση. Αν η ΑΕΚ σοφαρίσει, η σειρά θα οδηγηθεί σε τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, όπου και θα προκύψει η ομάδα. Θα είμαστε και σε αυτό πάνω για να δούμε

0: θα εξελιχθεί. Προς το παρόν κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το κλειστό της Πυρκάλ, εκεί όπου ο Αμίντας αντιμετωπίζει τον Χολαργό. 5-1 είναι το σκορ στο ξεκίνημα έπειτα από ένα λεπτό αγωνιστικής δράσης.
1: Περιμένουμε κάτι από πλευράς γραμματείας. Θα κατεβάσει. Ιωάκη Μίδης. Μίδ. Το μαρκάρισμα του Δαμιανός. Γίνεται η αλλαγή και παίρνει τώρα τον Ντουζίδη. Σταυρωτή, Σμιθ, επιχειρεί το τρίποντο. Αστοχή, η μάχη του Χατζηνικόλα με τον Ιωάννου, την μπάλα παίρνει ο Γοργότζελος. Θέλει να αποστάρει κατευθείαν ο Ντουζίδης τον Σμιθ με στόχευση. Και το δεύτερο φάουλ πιθανώς, εν τω μεταξύ ο Δαμιανός κερδίζει φάουλ από τον Παπαγεωργόπουλο, ψηλά δίνεται. Γέλος Δαμιανός είναι στη γραμμή. Γεννηθεί το 2004 στην τέταρτη του χρονιά στον Αμίντα. Ενώ πάλι παρατηρείται ένα μικρό πρόβλημα. Περιμένουμε ακόμα στα 8 και 23. Όλο οκ. Αστοχή βολή. Ένας τομέας στον οποίο ο Αμίντας έχει πρόβλημα γενικά στους τελικούς. Δεν σοντάρει καλά την γραμμή των 4,5 μέτρων. Μία στις δύο από τον Δαμιανό. 6-1, Χαϊκάλης περνάει γρήγορα το κέντρο. Και φεύγει μωρά κίνηση από τον Κορκότζελο. Σε ανισορροπία έμεινα το Αμίντα, Ιακημίδης, τρίποδο και φάουλ. Έξι-τέσσερα και μία συμπληρωματική βολή για τον Θοδωρή Ακημίδη.

3 το φαουλ για τον Αμίντα, πρώτο για τον Κορκότζελο. Τα προβλήματα συνεχίζονται. Ο Ακημίδης περιμένει να εκτελέσει την βολή.

0: Έμεσο τετράποντο από τον Ιωακιμίδη και 6-5. Κορκότζελος. Ιωάννου απέναντι στον Χαϊκάλη. Γύρισε Ιωάννου. Ήρθε βοήθεια ο Παπαγεωργόπουλος. Ιωάννου ψάχνει την πάσα. Κανείς όμως δεν ήταν να κλείσει την πορεία προς το καλάθι. Λάθος από την άμυνα του Χολαργού. Σκόραρε εύκολα. Παρότι κλεισμένος στην αρχή της φάσης ο Ιωάννου. 8-5 στους 4 ο Ιωάννου. Σμιθ τον μακάρι ο Δαμιανός. Χαϊκάλης, η πάσα για τον Παπαγεωργόπουλο, έκλεψε ο Αμίντας. Μανοήλοβιτς, η γρήγορη σταυρωτή, Μανοήλοβιτς στο σόλο. 15 από τον Μάνε Μανοήλοβιτς. Χαϊκάλης, Παπαγεωργόπουλος, προτίμησε την πάσα αυτή, έφτασε στο Χατζη Νικόλα, ωραία ασίστα από τον Χατζη Νικόλα. Για τον Χαϊκάλη καλάθι παρεβάλλε και 17. Δαμιανός ελεύθερος, αστοχή. Η μπάλα είναι για τον Φελαργό. Στα 6.43. Το εσείς βλέπετε τον κύριο. Πήρε ο Ζούπα. Εικόνα του βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Συγγνώμη, τον Άγγελο Ζούπα ήθελα να πω. Κύριος. Πήρε ο Ζούπα, είναι ο γιος του, πρόεδρος του Αμίντα. Το έχουμε τρίποντο. Θα το 10 όλα. Κορκότζελος πήρε την επαφή, δύο βολές. Την γραμμή ο Κορκότζελος για την πρώτη. Θα μπει με όλη η περιπέτεια. Έντεκα-δέκα. Θα μένει η δεύτερη. 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Παπαγεωργόπουλος ένα κακό σου, το οποίο δεν μπορεί να προλάβει ούτε ο Χατζηνικόλας, να το πειράτε να σώσει την κατοχή. Του Παπα-Νικολάου ετοιμάζεται για να περάσει για πρώτη φορά σήμερα τη θέση του Παπαγεωργόπουλου. Το πλάνος ο κύριος Κουφός. Ποιος κάτι λέει στον Παπαγεωργόπουλο για τον προηγούμενο σουτ. Και πάλι στη γραμματεία.
1: Πάμε λίγο για το τελευταίο δίλεπτο, αφού υπάρχουν εδώ πέρα οι διακοπές στον ημιτό. Πάμε για το τελευταίο δίλεπτο στο παιχνίδι της ΜΕΝΤ με την Παναχαϊκή. Τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου εννοούμε.
2: Έξι με πλάτη τον Μπίρμπα, θα γυρίσει, αλλά το τελείωμά του δεν είναι το ιδανικό. Χατζόπουλος. Πάει στο Κώστο, Κώστα στο χι, Μπίρμπας όμως θα πάρει το rebound, αλλά στη συνέχεια θα χάσει από τον Χατζηχρυσάφη που βρίσκει αδιανή τη ρακέτα, αλλά θα κοπεί εντυπωσιακά από δύο παίκτες Παναχαϊκής. Χατζόπουλος για τον Οικονομίδη, Καραγγελής μόνος του, αστοχή, Χατζόπουλος όμως εκεί για να διορθώσει και να στείλει την ομάδα του στο συν 3. Η Μέντ που αντί να πετύχει δύο εύκολους πόντους στον ενδιασμό δέχτηκε το follow από τον Χατζόπουλο στο transition, με συνέπεια να μετατρέψει το πιθανό υπέρ της συν 1 σε πλην 3. Πίσω του τον Καραγγελή, ο οποίος στη συνέχεια θα συνδικολογήσει με το τρίτο ομαδικό της Παναχαϊκής, προκειμένου να μην βρεθεί σε ανισορροπία η άμυνα της ομάδας του. Μιχαηλίδης, Κυπουρίδης, πήρε το πικ, δυναμική άμυνα από τον Μπίρμπα και λάθος πάσα από τον Κυπουρίδη. Οικονομίδης δημιουργεί ρήγμα, Χρονόπουλος βάζει την μπάλα στο παρκέ, εν τέλει όμως δεν μπόρεσε να πάει μέχρι μέσα.

0: Οικονομίδης δημιουργεί ρήγμα, Χρονόπουλος βάζει την μπάλα σε παρκέ, εν τέλει όμως δεν μπόρεσε να πάει μέχρι μέσα. Ξανά από το 0 η επίθεση της Παναχαϊκής. Οικονομίδης να την μπάλα για να πάρει και τις δύο βολές. Ενώ έχουμε αλλαγή, ο Κανελάκης στην θέση του Καραγγελή που έδωσε πράγματα στο δεύτερο πέρασμά του από το παρκέ. Εν τέλει το φάουλ δίνεται χαμηλά. 14 δεύτερα στην διάθεση της ομάδας της Τούμπας. Τα υπόλοιπα 20 είναι για την Παναχαϊκή. Κυπουρίδη στην επαναφορά για τον Χατζημιχαηλίδη. Άλλαξε σαν σκρίνη Παναχαϊκή. Χατζημιχαηλίδης για 3 είναι άστοχος. Κασούρας δεν μπορεί να πάρει το επιθετικό. Χρονόπουλος θα πάει σε σετ παιχνίδι, καθότι τα χρονόμετρα έχουν πάρα πολύ μικρή απόκληση. Επομένως δεν υπάρχει λόγος βιασύνης για τους Πατρινούς με τον Χατζόπουλο να δείχνει έτοιμος να επιτεθεί στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τραβάει την άμυνα πάνω του και μένει ελεύθερος ο Χρονόπουλος. Παστοχή. Χατζημιχαηλίδης, το Γασιανό βρίσκει ένα σούτ και είναι έστοχος. Δεύτερο buzzer beater περίοδου για τους Θεσσαλονικείς με την τρίποντη βόμβα του Κασιανού μετά από αυτή του Κυπουρίδη στο πρώτο δεκάλεπτο. Και οι Θεσσαλονικείς ολοκληρώνουν ένα άσχημο για αυτούς δεκάλεπτο.
1: 35-38 λοιπόν, το σκορ προηγείται η Παναχαϊκή, αν το πούμε καλά, με 38-35 της ΜΕΝΤ, σε ένα πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Επιστρέφουμε στο κλειστό της Πυρκά, λίγο πριν βέβαια ξεκινήσει και ο δεύτερος ημιτελικός στα Νολιώση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. 15-13 προηγείται ο Αμίντας.
2: Ο Ανδρέας Χατζηνικόλας ήταν ο MVP στο προηγούμενο μάτς του Φολάργου. Σε αυτό το γήπεδο μόλις πέρασε ο Λιβανός στη θέση του Ιωάννου. Θα σπαταλεί στην πρώτη βολή ο Χατζηνικόλας. Ο Λιβανός ήταν η πρώτη κίνηση από τον πάγκο, τον κύριο Ζούπα. Μία στις δύο, 15-14. Μανοήλοβιτς. Θέλει ξανά να επιτεθεί, θα σκοράρει ο Μανοήλοβιτς. Για το 17-14. Παπα-Νικολάου κλέβει ο Ντουζίδης. Κορκότζελος προτιμάει την πάσα. Δαμιανός, εύκολο το σούτ από εκεί, θα το βάλει. Συν 5 για τον Αμίντα. Παϊκάλης για τον Παπα-Νικολάου. Μπάλα παραμένει για τον Φολαργό. Ζητάει challenge ο Αμίντας. Και ο Ντουζίδης θέλει να δώσει ένταση στην κερκίδα. Ο Ζούπας περνάει. Οι διαιτητές θα πάνε να δουν τη φάση. Έχει γίνει το challenge. Μαζί και εμείς,

Εδώ είναι ο Παπα-Νικολάου που τριπλάρει. Δεν είναι το θέμα να κουμπάει την μπάλα ο Κορκότζε.

Τέλος. Ή αν έχει βγει από τον Παπα-Νικολάου αυτή. Εδώ σε αυτό ακριβώς το σημείο. Βάλα παραμένει για τον Φολαργό. Διαιτητές έγιναν ότι υπήρξε παρέμβαση από το χέρι του Κορκότσολου. Παπα-Νικολάου γυρίζει, αστοχή. Και τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης του Φολαργού. Όχι, τελικά έχει δοθεί φάουλ στον Χαϊκάλη, πάνω στον Μανοήλοβιτς. Στις προηγούμενες δάτες το μόνιτορ από το οποίο εξετάζουν οι διαιτητές βάση. Το λάπτοπ για την ακρίβεια. Μανουλίδης σκοράρει. Ο Λεωνίδα Ζούμπας, την ομάδα του, να προηγείται με 7 τώρα. 21-14, πατάει για πρώτη φορά παρκή ο Ματζούρος και ο Ζαβιτσάνος για μήτα και ο Χολαργό αντίστοιχα.

0: Δαβιτσάνος, τον ακολουθεί ο Ματζούρος. Έρχεται για το σκήνο Παπα-Νικολάου. Πάει άντερο Ματζούρος, Φαϊκάλης. Η αλλαγή τώρα. Φαϊκάλης ψάχνει την πάσα, έβαλε το χέρι του ο Ζούπας. Παπα-Νικολάου διαμαρτύρεται. Η μπάλα πρέπει να δοθεί στον τον Λαργό. Και κάνει challenge η πλευρά του Χολαργού. Δεν είναι η φάση. Δύσκολο να διακρίνω αυτό το πλάνο διαιτητές. Ποιος έβγαλε την μπάλα. Αυτός είναι μπροστά και ο Δαμιανός. Εικάζει ότι θα μείνει στην αρχηγή της απόφαση, αλλά ας περιμένουμε. Η μπάλα έχει δοθεί για τον Αμίντα με βάση την αρχή απόφαση των διαιτητών.
1: Λοιπόν, αφού υπάρχει αυτή η διακοπή, πάμε εμείς να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 λεπτό χωρίς σκορ.
2: Ο Γουόρντια 3 από 45 μοίρες. Πάλι άστοχος, 0 στα 2 για τον Τάισον Γουόρντια, πίσω από τη γραμμή των 6,75. Και ο Φιόνης σε ένα πλάγιο πικερόλ με τον Ασκορδίλη, προστάτευσε ωραία την μπάλα, έδωσε στο ψηλό της Ένωσης την assist. Σκορδίλης δημιουργεί σκορ λίγο πριν από το δίλεπτο. 2-0. Γόκαπ πικερόλ με τον Μιλουτίνοφ, πάσα στο πλάι, Γόρντα την baseline, κλέβει ο Μπάρτλεϊ, ολοκληρώνει ο Σκορδίλης. Φιλιώνης εξετάζει τις επιλογές του, θα δώσει στο Χαραλαμπόπλο για έξε επίθεση μισού γηπέδου. Φιλιώνης με τον Μιλουτίνοφ. Φιλιώνης πάσα έξω, Χαραλαμπόπουλος για το Σκορδίλη. Παράβαση, φάουλ κερδισμένο για την ΑΕΚ και το Σκορδίλη χαμηλά εδώ από τον Τάισον Γουόρντα και επαναφορά των κυρδούχων από την baseline. Γκρέι, Λιόνις. Γίνεται από δύο σκαστή πάσα, Σκορδίλης στη γωνία, ο Γκρέι, έρμπολ. Γόκαπ για το Βεζένκοφ, ξανά Γόκαπ και τώρα Παπα-Νικολάου, Γουόρντα. Παπα-Νικολάου με το Φιόνι, αδύνατη πλευρά, Γόκαπ για το Βεζένκοφ, κλέβει ο Γκρέι. Το σχήμα είναι πολύ ψηλό του Ολυμπιακού, δεν το έχουμε δει πολλές φορές. Είναι δυσκίνητο, η ΑΕΚ διευκολύνεται στις άμυνές της με το Γουόκαπ, τον Παπα-Νικολάου, τον Γουόρντο, τον Βεζένκοφ και τον Μιλουτίνοφ. Γκρέι με δεύτερη προσπάθεια, ούτε τώρα. Μιλουτίνοφ για το rebound. Ο Γουόκαπ θα οργανώσει στο 5 εναντίον 5 τώρα για τον Ολυμπιακό την επίθεση. Και ο Βεζένκοφ με τον Χαραλαμπόπουλο. Γουόκαπ, Βεζένκοφ, Γουόκαπ, εκτελεί για τρεις. Η μπάλα τελικά με τη βοήθεια και του Γουόρντ πήδηξε και ο Βεζένκοφ στο καλάθι ΑΕΚ. Πρώτο, ή μήπως δεν την ακούμπησε, μάλλον δεν την ακούμπησε, για τρεις λένε οι διαιτητές. Φωνάζει η ΑΕΚ ότι είναι καλάθι 2 πόντων, 2-3 πάντως. Για 2 διορθώνει ο διαιτητής. Λάθος από τη στατιστική υπηρεσία στην αρχική καταγραφή. Και τώρα τρίποντο για τον Ολυμπιακό από τον Βεζένκοφ. 2-6 γράφει, αλλά νομίζω ότι της έδειξε για 2. Θα το διευκρινίσουμε σε λίγο. Εμείς μένουμε με αυτό που αναγράφεται στην κάρτα μας. 2-6, αλλά θα διευκρινιστεί. Από το σημείο που είμαι δεν έχω άποψη για το αν ακούμπησε την μπάλα κάποιος νωρίτερα. Γκρέι εκτελεί για 2. Όχι, Παπανικολάου.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από το παιχνίδι και πάμε ξανά στο κλεισό της Πυρκάλ. Ένα λεπτό και 8 δευτερόλεπτα για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Αμίντας στο συν 11.
0: Έχουμε διαμαρτυρίες από τον Παπα-Νικολάου πάνω στον κύριο Πιτσίλκα. Έμεσο τρίποντο από τον Ζούμπα για το 26-14. Ένα λεπτό ακόμα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Δαβιτσάνος θέλει να παίξει με τον Λιβανό. Φεύγει παραλίγο. Καλάθι και φαουλ. Από τον Γιώργο Ζαβιτσάνο θα αρχιστεί στις δύο βολές. Ο Παπα-Νικολάου έχει νέο διάλογο τώρα με τους διαιτητές.

και ο κύριος Κουφός θα τον αποσύρει ίσως και για να ηρεμήσει το Παπα-Νικολάου. Πέρασε ο Λούκας στη θέση του. Μέσα η πρώτη βολή από τον Ζαβιτσάνο. Σκορ μετά από ώρα για τον Φολαργό, 26-15. Τώρα. Ο Ντουζίδης στη θέση του Λιβανού. Τον Αφλιώτης πέρασε προηγουμένως για τον Αμίντα. Το άλλο επιθετικό του Ζούπα πάνω στον Χατζη Νικόλα. Μπάλα επιστρέφει στον Φολαργό. Ο κύριος Κουκός βάζει τον Ιωακιμίδη για ένα καλύτερο σουτ στην επίθεση. Αϊκάλης, Σμιθ. Πάντα ο Σμιθ για τον Ζαβιτσάνο, ο οποίος προσποιήθηκε και κέρδισε το φάουλ. Του δίνει το δικαίωμα για νέες βολές.

0: 26-18 τώρα. Απόκληση περίπου 4 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. Ματζούρος αντίθετα από το σκριν. Πάντα ο Ματζούρος, Στεριάκης. Τελειώνει ο χρόνος, Στεριάκης προλαβαίνει, πετάει. Ιωακιμίδης 1, πίσω από το κέντρο Ιωακιμίδης. Τέλος στην πρώτη περίοδο.
1: Τέλος πρώτης περίοδου λοιπόν, Αμήντα Σχολαργός 26-18, με το σύν 8 κλείνει η ομάδα του Λεωνίδα Ζούπα το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι στο κλειστό της Ιστιαίας ανάμεσα σε Μεντ και Παναχαϊκή. Δεν έχει αλλάξει κάτι, μόλις 20 δευτερόλεπτα παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο, 35-38 όπως ήταν και το σκορ του πρώτου ημίχρονου.
2: Overplay άμυνα από τον Μπίρμπα, δεν πέρασε η μπάλα κοντά στο καλάθι, θα γίνει όμως αυτό τώρα με τον Κασούρα όμως θα έχει λίγο χρόνο να επιτεθεί. Χατζημιχαηλίδης μόνος του για 3, θα ευστοχίσει και θα εξοφαρίσει, 38 όλα χάρης στα 2 τρίποντα των Κασιανού και Χατζημιχαηλίδη. Μεν σβήνει πολύ γρήγορα το πλην 6. Χατζόπουλος οπισθοφορεί και εν τέλει χάνει από την παρέμβαση του Χατζημιχαηλίδη που ξεκινάει καλά το δεύτερο ημίχρονο. Περνάει πάσα του Σολαδόπουλο. Χατζημιχαηλίδης δεν θα μπορέσει να επιτεθεί σε close out άμυνα των Πατρινών και εν τέλει θα κάνει λάθος με τον Καραγγελή να κλέβει. Καραγγελής θα πάει από αριστερά μέχρι μέσα αλλά δεν θα τα καταφέρει. Χατζημιχαηλίδης τρέχει την ομάδα του και δίνει έτοιμο καλά στο Σολαδόπουλο που παίρνει και το φάουλ από τον Οικονομίδη, ενώ ο Χατζόπουλος προηγουμένως διαμαρτύρεται στους διαιτητές λέγοντας ότι έκανε φάουλ στον Χατζημιχαηλίδη για να ανακοπεί ο εχνιδιασμός της ΜΕΝΤ. Ωστόσο αυτοί δεν το υπέδειξαν προτιμώντας να αφήσουν πλεονέκτημα. Άλλωστε αυτό είναι μια τάση τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να μην σφυρίζεται κάποιο φάουλ όταν υπάρχει προϋπόθεση εφηδιασμού, ενώ με ένα έμεσο τρίποντο ο Λαδόπουλος στέλνει την ομάδα του στο συν 3 με τη ΜΕΝ να τρέχει για δεύτερη φορά μέσα στο παιχνίδι σερί 9-0. Καραγγελής θα πάρει το πικ, άλλαξε η ΜΕΝ. Ατζόπουλος θέλει να δημιουργήσει ρήγμα, θα κλειστεί, θα πάρει ένα δύσκολο σουτ και θα ευστοχίσει ζητώντας το maximum από αυτή τη φάση. Ενώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Χατζημιχαηλίδη. Δεύτερο ομαδικό για την Παναχαϊκή σε αυτό το δεκάλεπτο. Θυμίζουμε ότι στις δύο πρώτες περιόδους η Μέντ ήταν αυτή που συμπλήρωσε πρώτη ομαδικά. Χατζημιχαηλίδης θα τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα, θα κάνει όλα καλά εκτός από το τελείωμα. Θα χάλασε στο τέλος ο παίκτης της ΜΕΝ και έτσι παραμένει ο Σίγκ το 41-40. Άις άμυνα και πάλι στο pick and roll από τους τυπικά γηπεδούχους. Γυρνάει την μπάλα η Παναχαϊκή. Χρονόπουλος για 3, άστοχος. Ο ίδιος όμως θα επιμείνει. Κανελάκης μόνος του για 3. Η μπάλα θα μπει και θα βγει. Χρονόπουλος και πάλι με περίσσια μαχητικότητα θα πάρει ένα ακόμη επιθετικό. Όμως ο Οικονομίδης δεν θα αξιοποιήσει την τρίτη ευκαιρία της Παναχαϊκής. Επίθεση πλέον για τη ΜΕΝ με τον Κυπουρίδη να αστοχεί με υποψία φάουλ. Δεν τα κατάφερε ούτε ο Καπώνης. Μάχης επιμαχών και τελικά η μπάλα για τους Πατρινούς. Χατζόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Θα μείνει μόνο στο Χρονόπουλος αλλά προτιμάει την διήγηση μέσω της οποίας κερδίζει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Ο Χρονόπουλος
1: 41-40 είναι το σκορ στην Ιστιαία. Στα Νολιώσια Ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει με 4-14, προηγείται με 10 πόντους διαφοράς της ΑΕΚ. 2 και 19 μένουν για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Γουόρντεφ στόχισε στην πρώτη βολή και τώρα μπορεί να πάει στο συν 11 τον Ολυμπιακό από την γραμμή των βολών και θα το κάνει. 4-15 και ο Λαρετζάκης μπαίνει στην θέση του. 2 και 19 για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Ολυμπιακός με 11 μπροστά. Πάμε ξανά στον ημιτό.
0: Ματζούρος. Ναφλιώτης. Για τρεις ο Ντουζίδης. Μπαίνει, βγαίνει μπάλα. Σμιθ. Κερδίζει φάουλ από τον Ματζούρο πριν την εκτέλεση. Το δεύτερο φάουλ από τον Ματζούρο. Παπα-Νικολάου με mismatch, περνάει ο Παπα-Νικολάου, φάουλ έχουμε. Φάουλ από τον Αφλιώτη. Στη θέση του ο Κορκότζελος.

Θα μπει η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Στεριάκης για τον Κορκότζελο. Ξαναπαίρνει ο Στεριάκης. Παπα αριστερά, Παπα-Νικολάου τον ακολουθεί. Καλή άμυνα τον Παπα-Νικολάου. Επιθετικό από τον Κορκότζελο. Δεν μπορεί. Ο Ματζούρος έρχεται. Κερδίζει φάουλ. Το οποίο νομίζω θα δοθεί στην εκτέλεση. Μάλιστα. Ο Ματζούρος επιχειρούσε να τελειώσει τη φάση. Ο Μανοήλωβης ετοιμάζεται να περάσει στη θέση του Ματζούρου. Να δώσω ο Νίκος Ματζούρος, ετοιμάζεται για την πρώτη. Το σκορ στο 26-20. Θα τη χάσει. Μία στις δύο και 27-20. Τώρα δίνει τη θέση του στον Μανοήλωβιτς. Δαβιτσάνος για τον Παπα-Νικολάου. Ιωακιμίδης. Σμιθ. Μια δύσκολη προσπάθεια από τον Σμιθ. Ο Μανολίου δεν εξφάλισε την κατοχή. Ήρθε ο Ζαβιτσάνος να του κλέψει ουσιαστικά. Παπα-Νικολάου. Ο ίδιος θέλει να τελειώσει. Ο Ζούπας θα πάρει το rebound. Και θα σώσει για τον Στεριάκη. Στεριάκης. Ο Τουζίδης έχει βάλει πλάτη τον Σμιθ. Εκεί θα μπει μπάλα. Ο Σμιθ θέλει να αποφύγει ένα δεύτερο φάουλ. Ξανά το ίδιο πράγμα. Ο Σμιθ να τον προστάρει ο Τουζίδης, ο οποίος δεν τελειώνει καλά την φάση. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλο ψηλό στο αμύντα, δεν δόθηκε κάτι. Χλιαρή διαμαρτυρία. Ζαβιτσάνος. Ο ίδιος θέλει να τελειώσει με φλόουτερ. Όχι, βγάζει και αυτή την άμυνα ο Αμίντας. Διατηρείται το συν 7. Ντουζίδης. Γύρισε ο Ντουζίδης. Ζούπας, η έκτρα Μανοήλωβης, Κορκότζελος για τον Ντουζίδη. Ζούπας για 3. Δεν θα μπει. Καλή κυκλοφορία από τον Αμίντα ωστόσο. Σμιθ, επιθετικό του Σμιθ πάνω στον Κορκότζελο. Για την κανονική χρήση του χεριού χρεώθηκε το φάουλο Σμιθ. Ποιος κάνει τώρα το δεύτερο του. 4-2 τα ομάδικα. Στεριάκης. Ντουζίδης. Δεν του επέτρεψε να σουτάρει ο Ζαβιτσάνος. Ντουζίδης φοβερή πάσα για τον Κορκότζελο. Καλά και φάουλ για τον Αμίντα. Αυτόν δείχνει ο Κορκότζελος. Το 29-20. Ο Λούκας στη θέση του Παπα-Νικολάου ετοιμάζεται και ο Χαϊκάλης. Το βλέπετε την συζήτηση του coach Λεωνίδα Ζούπα με τον κύριο Πάνο Κουκουνιά.

Έτοιμος για την πρώτη βολή ο Κορκότζελος. Θα τη βάλει. Το συν 10 η διαφορά. Κονόμου. Ιωακιμίδης. Λούκας. Ο Γκίκας. Δεν κάνω λάθος για πρώτη φορά σήμερα. Να τρίποντε του Ιωακιμίδη. Τα σούτ που είχε ανάγκη ο Χολαργός. Και λάθος του Δαμιανού. Την μπάλα είναι για τον Χολαργό.

Σχολεύεται λίγο ο οικονόμου, τελικά παίρνει ο Χαϊκάλης. Οικονόμου από αριστερά, του φεύγει η μπάλα. Παραμένει όμως για τον Χολαργό. Οικονόμου. Χαϊκάλης, Σμιθ, με γερό πάτημα θα του κάνει το φάουλ ο Γκίκας. Και δύο βολές. Μάλικ Σμιθ.

Ο Ιακυμίδης αφήνει τη θέση του στον Χατζη Νικόλα. Θα μένει πρώτα από τον Σμιθ. Θα μένει και η δεύτερη. Και πάλι από τον Χατζη Νικόλα, τέταρτο μαδικό για τον Χολαργό. Ο Ιακυμίδης στη θέση του Σμιθ. Κορκότζελος για τον Γκίκα, αυτός βγάζει έξω, Δαμιανός, ψάχνουν το κενό, υπέρχο στο Αμίντα, έκλεψε ο Ιακυμίδης για τον Χολαργό. Κερδίζει φάουλ, χαμηλά. Φάουλ ωστόσο από τον οδηγεί στη γραμμή για δύο βολές, καθώς η Πορτογαλία έχουν συμπληρώσει ομαδικά στα 5 και 33 της δεύτερης περίοδου. Ο κύριος Κουφός δροσίζεται και βλέπει τον Ιακυμίδη να χάνει την πρώτη βολή. Δίπλα του ο κύριος Σπύρος Καραδήμας, βοηθός προπονητής του Χολαργού. Μια στις δύο. Τον Ιωακημίδη, διαφορά στους έξι. Κορκότζελος, πασάρια το Δαμιανό. 33-24 από τον Άγγελο Δαμιανό.

0: Χαϊκάλης θέλει να απαντήσει. Κρεμασμένος ο Γίγας πάνω του. Στεριάκης. Δαμιανός για τον Γίγα. Κορκότζελος. Πηδίστε κάθετα. Πασάρι έξτρα για τον Γίγα. Ο Στεριάκης ήταν λίγο πιο... Είναι τόσο δυνατή η πασά του Γίγα για τον Στεριάκη. Γι' αυτό τα θέρισε κάπως την επίθεση του Ταμίντα. Ιωακιμίδης. Χατζηνικόλας κλείνεται, κλέβει ο Δαμιανός, μαζεύει ο Στεριάκης. Η πάσα του Κορκότζελου, αριστερό lay-up. Πέντε συνεχόμενοι πόντοι από τον Δαμιανό. 35-24 για τον Αμίντα. Πάμε στα time-out.
1: Λοιπόν, έχουμε time out στο κλειστό της Πυρκάλ, 35-24 είναι το score στον ημιτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ιστιαία. ΜΕΤ Παναχαϊκή 44-54 συν 10 για τους τυπικά φιλοξενούμενους. 3 και 14 μένουν για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο, με την Παναχαϊκή να βρίσκεται μπροστά με διψήφια διαφορά. Πάμε να δούμε λίγο από το παιχνίδι αυτό, να ακούσουμε μάλλον.
2: Νικό μεταφέρεται στην άλλη ρακέτα με τον Χατζη Μιχαηλίδη να εστοχεί στην πρώτη βολή. Διαφορά και πάλι στο στρογγυλό συν 10. Τα κατάφερε και στην δεύτερη. Στους 9 και πάλι το προβάδισμα της Παναχαϊκής, που δείχνει να έχει ξεκάθαρα το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Χατζόπουλος για τον Κανελάκη. Γυρνάνε την μπάλα η Πατρινή απέναντι στην κλειστή άμυνα των Λε, ενώ ο Κανελάκης, ο Καραγγελής, τιμωρεί την άμυνα ζώνης με αυτό το τρίποντο για το συν 12 του συνόλου του Κόρς Λιώνα. Σούρας δεν θα εκτελέσει. Χατζημιχαηλίδης και πάλι από τον δένει επίθεση. Θα πάρει αυτό στο τρίποντο χωρίς όμως αποτέλεσμα.
0: Ο Αμίντας, ο οποίος παρουσιάζεται τελείως διαφορετικός.
1: Λοιπόν, ακούσατε λίγο και από το άλλο παιχνίδι. Επέστρεψαν λοιπόν οι ομάδες μετά το time out. Οπότε πάμε ξανά στο κλειστό ημιτού Άγγελο Ζούπας.
0: 15-24. Τώρα είναι στο 35-24. Με 4 και 14 να απομένουν για ημίχρονο. Παπα-Νικολάη, ο Ακιμίδης Σμιθ, Χαϊκάλης και ο Οικονόμου για το Χολαργό. Γκίκα, Στεριάκης, Μανοήλοβιτς, Κορκότζελος και ο Δαμιανός μαρκάρει τον Ιωακιμίδη. Η αλλαγή απέναντι τον Γκίκα. Ιωακιμίδης πασάρει στον αέρα. Ελεύθερος ο Οικονόμου. Δεν θα έρθει το τρίποντο για τον Χολαργό. Παρότι βρέθηκε το ελεύθερο σουτ, ο Οικονόμου, ο οποίος σουτάρει εξαιρετικά. Θα βρει σίδερο σε αυτή την εκτέλεση. Μανοήλοβιτς, η βοήθεια του Παπα-Νικολάου. Ο Μανοήλοβιτς περνάει ανάμεσα και κερδίζει το φάουλ από τον Οικονόμου. Ο Ζούπας στη θέση του Δαμιανού. ...14-11 τα φάουλ των δύο ομάδων. 14 έχει κάνει ο Μίντας, 11 ο Χαλαργός. 36-24 για τον Μανοήλοβιτς και τον Αμίντα. Κλέβει και ο Στεριάκης μετά τη λάθος επαναφορά του Χαϊκάλη. Και οι Πορτοκαλί θέλουν να ξεφύγουν κι άλλο. Άμυνα από μπροστά του Χαϊκάλη αφήνει 14 στον Αμίντα. Πάμε σε time out.
1: Ξανά time out στο παιχνίδι. Πάμε στην Ιστιαία και πάλι. Συν 12 για την Παναχαϊκή. Βολές για τη Μέντ.
2: Ενώ ο Παπαδημητρίου θα παραχωρήσει την θέση του στον Καπώνη. Σε μια επίθεση όπου η Μεν θέλει σκορ, αν είναι δυνατόν και τρίποντο για να πάει σε μονοψήφια την ίδια φορά. Χατζημιχαηλίδης για τρεις, ο Κυπουρίδης είναι άστοχος με την μπάλα να μην του κάνει το χατήρι. Χατζόπουλος θα τρέξει γρήγορα στην αντίπερα όχελα, θα αστοχίσει και κάποιος έτσι θα ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος με την Παναχαϊκή να έχει σαφή.
1: 47-58 η Παναχαϊκή προηγείται με 11 πόντους επί τα από 30 λεπτά παιχνιδιού. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτή η μορφή στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου των δευτεραθλητών, καθώς η μορφή είναι με ημιτελικούς και τελικός. Σήμερα οι νικητές των δύο παιχνιδιών, αυτού δηλαδή που γίνεται αυτή τη στιγμή και στις 7.30 Σίλασε Διψού Άγια Νάργυρη, οι δύο νικητές των παιχνιδιών θα παίξουν αύριο στον μεγάλο τελικό. Στις 4 είναι ο μεγάλος τελικός αύριο στο ίδιο γήπεδο, στο κλειστό της Ιστιαίας. Θα πάρουν ο νικητής λοιπόν του αυριανού τελικού, θα πάρει το εισιτήριο, το πέμπτο και τελευταίο εισιτήριο για την, το έκτο μάλλον και τελευταίο εισιτήριο για την National League 1 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, εκεί όπου βρίσκονται ήδη οι Γαργαλιάνοι από τον πρώτο όμιλο, ο Δούκας από τον δεύτερο, ο Εφαός από τον τρίτο, η Αναγέννηση Καρδίτσας από τον τέταρτο και ο ΑΟ Γαλάτιστας από τον πέμπτο όμιλο. Είναι οι πέντε ομάδες που του έχουν πάρει το εισιτήριο για την άνοδο και μένει ένα εισιτήριο αυτό των δευτεραθλητών για την National League ένα, να δούμε ποια ομάδα θα το κατακτήσει. Θα ξέρουμε αύριο γύρω στις 6 περίπου. Τώρα ο Χολαργός αστοχεί σε δίποντο. Παραμένει το συν 13 για τον Αμίντα.
0: Γκίκας για τον Κορκότζελο. Ζούπας βλέπει το καλάθι, προτιμάει την τρίπλα. Ζούπας ένα jump shoot, είναι κοντό, το rebound του Χατζηνικόλα. Χαϊκάλης βλέπει ένα κενό, σπάει έξω, Σμιθ από αριστερά. Χαϊκάλης περιμένει τον Λούκα και παίρνει screen. Και Σταυρωτή θέλει να περάσει από τον Γκίκα, θα κλέψει ο Αμίντας. Στεριάκης έχει επιλογή και τον Μανοήλοβιτς. Μανοήλοβιτς δεν θέλει να εμπλακεί στη φάση. Ο Οικονόμου 39-24 από τον Εμάνε Μελόιδουις που βλέπετε το πάθος στο πρόσωπό του. Με time out και ζητήσει ο Χολαργός.
1: Συν 15 για τον Αμίντα, λίγο πριν το ημίχρονο. Πάμε στο Στάνο Λιώσια έτσι για λίγο μέχρι να επαναρχίσει το παιχνίδι στον Ημιτό. Συν 17 για τον Ολυμπιακό, 36-19.
3: Κύριος Άγκοτα έδειξε ένα play με την μπάλα να καταλήγει στον Μπράουν, ο οποίος θα πάρει ένα screen για να πάει με δύναμη στο αντίπαλο καλάθι.
4: Ο Φιόνης με το Μόρις, ο Νάναλι με το Γουόρντα, ξανά ο Φιόνης. Ανέβηκε ο Πετσάρσκι και παίρνει την μπάλα μετά το pop-out. Εκτελεί από μακριά, είναι άστοχος, δεν μπορεί με δύο προσπάθειες, με την τρίτη θα τα καταφέρει και θα πάρει και το maximum ο Greg Brown. 21-36, κοιτάξτε τα άλματα του Brown, 1-2 και με το τρίτο παίρνει και το foul του Peters, 2 προσωπικά για τον Alec Peters, θα πάει στον πάγκο και επιστρέφει ο Βεζένκοφ, είχε παίξει σε όλη την πρώτη περίοδο αλάνθαστος ο Βεζένκοφ με 12 πόντους και 2 rebound στη θέση του Peters που έχει 4 πόντους. Και τώρα φορτωμένος με φάουλ, επειδή είναι νωρίς το μάτς, έρχεται στον πάγκο.
1: 21-36 το σκορ, πάμε στον Ημιτό και πάλι, βασικά δεν έχει επαναρχίσει το παιχνίδι εκεί, οπότε πάμε στην Ιστιαία προς το παρόν.
2: Τραβάει και δεύτερο παίκτη πάνω του και έτσι μόνο μόνος του Στεφαντζόπουλος, ο οποίος δεν θα λαθέψει από μακριά. Και η διαφορά πλέον στους 15. Χατζη Μιχαηλίδης θα αστοχίσει, Χατζόπουλος μαζεύει. Κακό τρανζίσιο από τους παίκτες της ΜΕΝ και καλάθι στον εθνιδιασμό από τον Κανελάκη. Λαγόπουλος κερδίζει το φάλα από τον Κανελάκη. Εκεί που δείχνει έτοιμη να σφραγίσει το πρώτο ειστήριο στο τελικό, ενώ ο Κασούρας θα αστοχίσει από μακριά.
1: Λοιπόν, 15 η πόντη της διαφοράς σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε στον ημιτό, 15 και εδώ.
0: Τελευταίο δίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Μανοίλοβιτς, αυτό που του αρέσει το κάνει πολύ καλά και το κάνει για ακόμα μια φορά πετυχημένα. 41-26, ο Χολαργός πρέπει να βρει λύση σε αυτά τα drive του Μανοίλοβιτς. Έχουμε τεχνική ποινή στον Ματζούρο μετά το φάουλ που κέρδισε. Που έκανε, όσοι επικέρδισε.

Χαμένη και η δεύτερη, πολλές χαμένες βολές του Χολαργού. Κορκότζελος Μανοήλοβιτς. Έκοψε προς το καλάθι ο Σέρβος, ανταμείφθηκε από τον Κορκότζελο με μια υπέροχη σκάστη πάσα. Για το 43-26, καλάθι και φάουλ στην άλλη πλευρά τον Χαϊκάλη. Περιμένουμε να σκουπιστεί το παρκέ. Και στη συνέχεια η βολή του Χαϊκάλη, με παρατηρήσεις του Κοτζούπα στον Στεριάκη. Χαϊκάλης ολοκληρώνει το έμεσο τρίποντο για το 43-29. Κορκότζελος για τον Μανοήλοβιτς. Του δέσε χώρο ο Χατζή Νικόλας, θα χαθεί το lay-up τον Μανοήλοβιτς. Και έχουμε τεχνική ποινή στον προπονητή του Αμιντά για διαμαρτυρία. Κοτς Κουφός βάζει τον Ιωακιμίδη στη θέση του Χατζη Νικόλα. Και ο Σμιθ ευσοχή στην βολή της τεχνικής για το 43-30. Αλλαγή για τον Αμίντα. Να φλιώ της περνάει. Λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Σμιθ. Βρίζει το φάουλ από τον Μανοήλοβιτς στην προσπάθεια του Σέρβου να κλέψει. Νέες βολές για τον Χολαργό. Ο Ματζούρης, ο οποίος αποβλήθηκε προηγουμένως. Στα 33-31. Την τεχνική που δέχτηκε ο Ματζούρης. Αμένη η δεύτερη, βιάστηκε να μπει ο Παπαγεωργόπουλος. Μπαλανή για τον Αμίντα. Ο Σμιθ πάει στον πάγκο. Πολλές κινήσεις. Συνεχίσει αλλαγές από τον κότς Κουβός σε άμυνα και επίδεση. Στεριάκης. Για τον Μανοήλοβιτς. Δουζίδης κερδίζει φάουλ από τον Χαϊκάλη. Πάρα πολλά τα φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Δεδομένης της κρισιμότητας του μάτσο ότι θα υπήρχε ένταση από τις δύο πλευρές. Στην άμυνα 43-31-27,9. Και ο Ντουζίδης βάζεται πρώτη. Θα χάσει τη δεύτερη.

0: Οικονόμου θα του κλέψει ο Ναφλιώτης πάνω στη reverse του Οικονόμου. Η άμυνα αυτή δίνει την τελευταία επίδοση στο πρώτο ημίχρονο στον Αμίντα. Μπάλα στα χέρια του Ζούπα. Ζούπας παίζει με τον Οικονόμου. Ο Ζούπας κάνει βήματα. 9-10 τα απομένουν. Ο Ιακημίδης προσποιήθηκε, σούταρε από πολύ μακριά. Σκορ πρώτου ημιχρόνου, Αμίντα 44, Χολαργός 31, το μάτς που θα κρίνει την πρωταθλήτρια ομάδα του πρώτου ομίλου της National League One.
1: 44-31 λοιπόν το σκορ του ημιχρόνου στον ημιτό, μπροστά ο Αμίντας. Ημίχρονο και στα Νολιώσια, ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-44, στο συν 14 Ολυμπιακός, συν 23 για την Παναχαϊκή που σε 4 λεπτά δύσκολα να αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα στοχή και σε τρίποντο ημέντ, όπως όλα δείχνουν η Παναχαϊκή θα είναι η πρώτη φιναλίστ του αυριανού μεγάλου τελικού.
2: Βάζει την μπάλα στο παρκέ, θα πάρει τον αριστερό διάδρομο και θα πετύχει το καλάθι για το 53-78. Παπαδημητρίου βγαίνει από το σκρίν του Λαδόπουλου, χωρίς όμως να βρει στόχο. Τρία και 20 ακόμη για το τέλος. No look, πάσα για τον ακροβολισμένο Μοσκοβάκη που θα στοχίσει και πάλι από μακριά. Κασιανός θα χάσει από την καλή άμυνα του Οικονομίδη που είναι εξαιρετικός, ειδικά στο πίσω μέρος του παρκέ. Οικονομίδης παίρνει το πι. Μοσκοβάκης πολύ ωραία πάσα για τον Μπίρμπα. Ο Οικονομίδης όμως θα κάνει λάθος. Κασιανός μετά το deflection θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 55-78. Οικονομίδης. Αλλαγές από τις Θεσσαλονικής. Οικονομίδης. Θα εκτελέσει για τρεις, με θεματόν αντίπαλο, χωρίς όμως να βρει στόχο. Περίπου 2 λεπτά για το τέλος. Όλα πλέον είναι μια τυπική διαδικασία εδώ στο κλειστό της Ισκιάς. Κασιανός θα κερδίσει το φαουλ χαμηλά. Για την Παναχαϊκή πρώτο σκόρερ ο Χρονόπουλος με 27, δεύτερος ο Χατζόπουλος με 18, που έχει όμως πολύ πληθωρική στατιστική καθότι έχει μαζέψει 5 rebound και έχει μοιράσει 5 assist, στείλοντας όλα τα pick and roll, ενώ είχαμε ένα εντυπωσιακό στόπ από τον Καραγγελή, άστοχο το τρίποντο του Χατζημιχαηλίδη, δεν τα καταφέρνει ούτε ο Λαδόπουλος με τη δεύτερη προσπάθεια. Σκινάς στον Οικονομίδη που βρίσκει ανοιχτό τον αριστερό διάδρομο, αλλά θα στοχίσει με το δεξί χέρι σε αυτό το running floater. Κασιανός θα πετύχει το καλάθι για το 57-78. Σκινάς που παίρνει και αυτός λίγο χρόνο συμμετοχής καθότι το παιχνίδι διακριθεί. Έκανε λάθος, η μπάλα βγήκε εκτός από την παρέμβαση του Χρυσανθόπουλου.

0: Χριστιανός θα προσποιηθεί. Εν τέλει όμως θα πάρει ένα δύσκολο σουτ μέσης απόστασης. Σκυνάς. Θα κάνει λάθος με τον Κασκανό να μην μπορεί να ολοκληρώσει όμως το κλέψιμο. Θα εκτελέσει για τρεις, άστοχα. Χριστόπουλος στο rebound, Οικονομίδης. Χρυσανθόπουλος. Γυρνάει την μπάλα η Παναχαϊκή. Εν τέλει θα εκτελέσει ο Οικονομίδης. Και κάπως έτσι έχουμε φινάλε το παιχνίδι με την Παναχαϊκή να επικρατεί δίκαια και στο τέλος άνετα επί της ΜΕΝ και να γίνεται η πρώτη ομάδα που...
1: Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό σκορ. Η Παναχαϊκή επικρατεί της ΜΕΝΤ με 78-57 και είναι η πρώτη από τις δύο φιναλίστ του αυριανού μεγάλου τελικού στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου των δεύτερα αθλητών της National League 2. Το δεύτερο σημιτελικός είναι στις 7.30, Σύλλασε Διψού Άγιοι Ανάργυροι, από όπου θα προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ. Η Παναχαϊκή, η οποία κερδίζει σίγουρα πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμενε την ΜΕΝΤ, βέβαια σε ένα παιχνίδι το οποίο για παραπάνω από 20 λεπτά ήταν αρκετά ανταγωνιστικό. Μάλιστα στο πρώτο δίλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου το παιχνίδι ήταν στην απόλυτη ισορροπία, 38-38. Παρόλα αυτά η Παναχαϊκή με ένα ξέσπασμα κατάφερε να ξεφύγει στην τρίτη περίοδο με 11 πόντους και συνέχεια δεν άλλαξε η κατάσταση ούτε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με την Παναχαϊκή να φτάνει στη νίκη χάρη σε 27 πόντους του Χρονόπουλου και άλλους 18 του Χατζόπουλου, που ήταν οι δύο κορυφαίοι της Παναχαϊκής, με τον Χριστόπουλο να αγγίζει το double-double, δεν το πέτυχε για ένα πόντο. Είχε 9 πόντους με 10 rebound, ενώ από τη μεριά της ΜΕΝ το Κυπουρίδης είχε 19 πόντους και ο Λαδόπουλος 7 πόντους με 11 rebound. Ήταν οι δύο κορυφαίοι των ηττημένων.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στα Ανολιώσια και ο Ολυμπιακός προηγείται με 14. Η πρώτη κατοχή είναι για την ΑΕΚ.
1: Υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Μπορεί να πάρει και άλλες προτάσεις ο Ράικουαν Γκρέι από ομάδες που μπορεί να μην αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα αλλά να έχουν περισσότερα χρήματα να του δώσουν. Για παράδειγμα, Κώστα Χαλβατσιώτη από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αυτό είναι ένα σενάριο. Εγώ σας δώσω όμως πληροφορία, γιατί στο Final Four του BCL πριν από μερικές εβδομάδες, ο Κλαούντιο Κολτεμπέλα ως εκπρόσωπος της Μακάμπη βρέθηκε εκεί στην προσπάθεια να τον προσεγγίσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε από το Ισραήλ.
1: Είναι γνωστό πάντως ότι οι Αμερικανοί δεν κοιτάζουν πολλές φορές τις διοργανώσεις, κοιτάζουν τα περιβάλλοντα. Η ΑΕΚ του έχει προσφέρει ένα πολύ καλό περιβάλλον εργασίας και του δίνει έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο συμβόλαιο. Εδώ ο Γουόκαπ από πολύ μακριά, ευστοχή για τρεις, για το 30-47. Ο Γουόκαπ φτάνει τους 10 πόντους και γίνεται ο δεύτερος διψήφιος του Ολυμπιακού μετά τους 12 του Βεζέγκοφ από την πρώτη περίοδο. Κοιτάξτε πώς πήρε την μπάλα ο Γουόκαπ μέσα από τα χέρια του Γκάιου Σκορδίλη. Κατεβάζει τώρα και την μπάλα, κάνει λάθος στην τρίπλα. Δεν πάσαρε στον Παπα-Νικολάου στα 2 μέτρα απόσταση. Δίνουν τα χέρια Γουόκαπ και Σκορδίλης η κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Γουόκαπ, δεύτερος διψήφιος του Ολυμπιακού για την ΑΕΚ, 10 πόντους έχει ο Γκρέγκ Μπράουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ που μας έδωσε ουσιαστικά με τη δήλωσή του στο ημίχρονο ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλο, Αποστόλη Τριανταφύλου, τι πρόβλημα έχει και δεν θα παίξει το δεύτερο μισό?
3: Τον ενόχλησε η μέση του.
1: Ενώ ο Φιόνις σκοράρει για 33-47.
3: Δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Μάλιστα είναι στον πάγκο, αλλά είναι ένα πρόβλημα που δεν το επιτρέπει να αγωνιστεί.
1: Βεζέγκοφ για τον Γουόκαπ, αυτός για τον Μιλουτίνοφ. Ο Γκρέι παίζει πάνω του. Μιλουτίνοφ στα τελευταία δευτερόλεπτα επιτίθεται, σκοράρει, παίρνει και το φάουλ του Γκρέι. Ο Ολυμπιακός από το 5 κάνει τη μεγάλη ζημιά και σήμερα στην ΑΕΚ. Η απουσία του Κισόν Φίζελ, αλλά και βεβαίως η δύναμη που έχει σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός με 4 σέντερ φέτος και μπορεί να τους κρατήσει και τους 4 και του χρόνου, διότι όπως έχουμε αποκαλύψει από την εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο στην Ερασπόρα εδώ και αρκετές εβδομάδες, ο Μουσταφά Φαλ θέλει να πάρει ελληνικό διαβατήριο, οπότε εάν το εξασφαλίσει δεν υπάρχει ζήτημα για το ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Ο Ολυμπιακός έχει πολλές επιλογές, ειδικά αν πάρει ελληνικό διαβατήριο από τα τόσα χρόνια που είναι στην Ελλάδα και ο Μουσταφά Φαλ. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να το πάρει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα. Ο Μιλουτίνοφ πάντως, ο Ταϊρίκ Τζόουνς που είναι σήμερα εδώ αλλά δεν αγωνίζεται, ξεκουράζεται, και ο Τόντα Χολ είναι η τριάδα με την οποία λογικά θα πάει και στους τελικούς ο Ολυμπιακός. Ο Γιώργος Μπατζόκας έπειτα από την ολοκλήρωση του σημερινού αγώνα θα αποφασίσει και για την οκτάδα και για την εξάδα των ξένων. Φάουλ επιθετικό πάνω στο σκριν από τον Γάιο Σκορδίλη. Εδώ είναι η φάση, το κερδίζει ο Γουόρντα και δίνει στο διαιτητή την αλλαγή της κατοχής. 33-50, Ολυμπιακός στο μέγιστο προβάδισμά του, 17 πόντων. Στο πρώτο δίλεπτο είμαστε στην τρίτη περίοδο. Γουόκαπ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Μιλουτίνοφ. Αλλάζει πλευρά ο Μιλουτίνοφ, παίζει με τον Γουόρντ. Αυτός επιτίθεται, αλλά χάνει την ισορροπία του. Πέφτει στο παρκέ, κάνει το λάθος. Πάτησε ανάποδα, ίσον να γλίστησε κιόλας και ζητάει αλλαγή ο Τάισον.
0: Λοιπόν, 33-50, συν 17 για τον Ολυμπιακό. Πάμε, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ και 2 λεπτά χωρίς σκορ στον ημιτό.
4: Να του κλέψει ο Κορκότζελος, τελικά έχουμε τζάμπολ. Κατοχή είναι για τον Χολαργό.

Ο Ιωακιμίδης πέρασε στη θέση του Παπαγεωργόπουλου. Χρόνος επίθεσης είναι στα 22. Αυτό είναι που πάνε να τσεκάρουν τώρα οι διαιτητές. Προφανώς η γραμματέα έκρινε ότι είχε αλλάξει η κατοχή. Τώρα βέβαια είναι στα 14 για να δούμε. 14 βλέπω να μένει. Smith. Ο step back για 3 ο Smith, όχι, δεν είναι καλός ο Smith σήμερα, ενώ έχει χτυπήσει Παπα-Νικολάου και Ζαβιτσάνος. Κορκότζελος, λάθος από τον Κορκότζελο, τώρα θα σταματήσει το παιχνίδι. Βλέπετε τους Παπα-Νικολάου και Ζαβιτσάνου να βρίσκονται στο παρκέ. Μανολίου τσικώνει τον Παπα-Νικολάου. Ζαβιτσάνος φαίνεται να έχει δεχτεί πιο γερό χτύπημα. Ο συγκρούς κάνει δύο παίχτες. Τώρα σηκώθηκε και ο Ζαβιτσάνος. Θα γίνει αλλαγή στη θέση του Χαϊκάλης. Όχι, τελικά ο Χαϊκάλης στη θέση του Χατζηνικόλα. Ο Αμίντας, ο οποίος προηγουμένως είχε αριθμητικό πλεονέκτημα 5 εναντίον 3, αλλά έγινε το λάθος. Ιωακιμίδης, πολύ ψηλά ο Μανοήλος για ένα εντυπωσιακό rebound και συνέχεια το φάουλ του Παπαγεωργόπουλου.

Κορκότζελος. Ιωάννου με το δεξί, δεν μπορεί, δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο, θα σκοράρει. ...46-31, ανανέωσε το δικό του άστοχο Ιωάννου στην άλλη πλευρά, Χαϊκάλης, δεν είναι καλό το lay-up που επιχείρησε Ιωάννου. Μανοίλοβιτς, και ο Ακημίδης θα παίξει καλή άμυνα, Χολαγός θα πάρει το rebound και ο Ντουζίδης θα κάνει το foul στο Χαϊκάλη. Διαμαρτυρήθηκε για αντιαθλητικό ο Χαϊκάλης, δεν συμφωνούν οι διαιτητές. Ο οικονόμος θέση του Ιωακιμίδη. Ο Παγιωργόπουλος για τον οικονόμο. Τα λίγο πιο δεξιά η πάσα. Ο οικονόμου θέλει να δώσει τον Παπαγιωργόπουλο και αυτός συγκνέει να αποστάρει τον Ντουζίδη. Πάει κοντά στο καλάθι ο Παπαγιωργόπουλος. Αλλά δεν τελειώνει με τον τρόπο που θα ήθελε. Μανοίλοβιτς πατάει τον γκάζι με τα αριστερό, καλάθι και φάουλ, Λεμάνια Μανοίλοβιτς.

48-31. Προβληματισμός από τον κύριο Κουφό.

Κάνει την βολή ο Μανοήλοβης Δαμιανός. Δέχτηκε το στόπ αλλά προηγήθηκε το φάουλ. Δύο βολές για τον Άγγελο Δαμιανό, πάμε σε αλλαγή. Παπα-Νικολάου στη θέση του Παπαγεωργόπουλου. Παπαγεωργόπουλος κάνει τέταρτο φάουλ. Τρία ομαδικά για τον Χολαργό. Χαμένη πρώτη από τον Δαμιανό. Το στόχο η δεύτερη. Σμιθ. Πάλι επιθετικό. Πάει να δημιουργηθεί μια ένταση τώρα. Και Ζαβιτσάνο και Ντουζίδη. Πανικολόπα είναι να ηρεμήσει τον Ζαβιτσάνο.

Τρεις διαιτητές το συζητούν. Κύριε Πιτσίλια, Σεντραφούρα, Σεμιλαπίδης. Φάση αυτή στα 5.45 της τρίτης περίοδου. Το σπορ 49-31. Τεχνική ποινή στο 11 τον Δαμιανό. Ζαβιτσάνος θα εκτελέσει την βολή της τεχνικής.

0: Δεν πήγε. Θα βάλει 49-32. Μαλαγή, ο Ιωακιμίδης στη θέση του Ζαβιτσάνου. Δουζίδης, Κορκότζελος, Δαμιανός, Ιωάννου και Μανοήλοβιτς. Η πεντάδα που ξεκίνησε για το μάτς για τον Αμίντα είναι στο παρκέ για τον Χολαργό. Για να δούμε το τρίποδο του Δαμιανού. Χρονγκυλάς του σήκωσε διαφορά. Λέβει ο Αμίντας, ο οποίος κάνει με διαφορά μέχρι στιγμής το καλύτερο του μάτς στη σειρά. Ιωάννου επιτίθεται στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος βγάζει την άμυνα και παίρνει ο Σμιθ. Ιωακιμίδης πήρε το φάουλ, δίνεται ψηλά, δύο βολές για τον Ιωακιμίδη. Τρίτο ομαδικό του Αμίντα. Στεριάκης θα πάρει τη θέση του Δαμιανού. Θα μένει η πρώτη βολή από τον Ιωακιμίδη. Θα μπει η δεύτερη, 52-33. Δουζίδης, Κορκότζελος, Στεριάκης, γυρνάει, ήρθε η βοήθεια του Οικονόμου για να κλέψει προσωρινά ο Χολαργός. Στη συνέχεια το οριστικοποίησε ο Οικονόμος, θέλοντας την μπάλα πάνω στον Στεριάκη. Περνάει ο Ζούπας τώρα στη θέση του Μανοήλοβιτς. Σμιθ. Παπα-Νικολάου. Προσπαθεί να τελειώσει ο ίδιος ο Ντουζίδης. Θα βγάλει την άμυνα, θα πάρει και το rebound. Τα ομαδικά είναι 3-4. Στεριάκης, ρυψοκίνδυνη πάσα για τον Κορκότζελο, ο οποίος κατάφερε και μόνο να πιάσει αλλά να τελειώσει, ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Χαϊκάλης δίνει ύψος, καλάθι και φάουλο, ένα ακόμα από τον Ανδρέα Χαϊκάλη. Εντατέσσερα-35. Βλέπετε τον Χαϊκάλη πάει για τον πάγκο.
1: Λοιπόν, έχουμε time out με τον Χολαργό να μειώνει στους 19, 54-35. Μένουν 5 λεπτά, αν πρόλαβα, όχι 4 λεπτά. Μένουν για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Αμίντας έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα, όπως μεγάλο προβάδισμα έχει και ο Ολυμπιακός, 19 πόντων.
2: Ζητάει και αλλαγή ο Βεζέγκοφ, παραδεχόμενος και το λάθος του νωρίτερα. Γκρέι. Να είναι άλλη το καλάθι, λέει 44-63. Δεν θα κάνει αλλαγή ο Ολυμπιακός. Τελειώνει η τρίτη περίοδος. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό ήδη. Ο Βεζέγκοφ θα εκτελέσει αμέσως σε πρώτο χρόνο και θα το βάλει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο. Είναι το πρώτο του καλάθι μετά τους 12 πόντους που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. 44-66 και από τους 12 πηγαίνει στους 15. Νάναλι, Μπράουν με τον Χολ προσποιείται. Μπράουν κόβεται από τον Τόρτα Χολ. Γόκαπ ψάχνει τις επιλογές του. Θα δώσει το Βεζένκοφ, τρίποντο στον ευθυδιασμό. Βεζένκοφ αστοχή τώρα και θα κάνει και το φάουλ στο Λεκαβίτσιο στην άλλη πλευρά. Εδώ ο Σάσα Βεζένκοφ. Νωρίτερα, παρά το απλωμένο χέρι του Γκρέι που προσπάθησε να τον σταματήσει, σκόραρε ο Σάσα Βεζένκοφ για 3. Εδώ ο προπονητής του Ολυμπιακού και ο Κατσίβελης για τη μία από τις δύο τελευταίες επιθέσεις στην τρίτη περίοδο. Ωραία, για τον Μπραντ θα καρφώσει. 46-66. Τώρα τα λίγα δευτερόλεπτα στον Ολυμπιακό. Ο Χολ θα εκτελέσει για 2. Έρμπολ, Βεζένκοφ πρόλαβε. Για να δούμε, οι διαιτές λένε καταρχάς ότι δεν μετράει, αλλά θα πάνε στο άμεσο replay για να δουν πότε άναψε το κόκκινο περίγραμμα. Ο Χολ έκανε έρμπολ. Εδώ ο Βεζένκοφ έπιασε την μπάλα. Δεν έχει μετρήσει το καλάθι. Οι διαιτές σε αυτές τις περιπτώσεις θα συμβουλευτούν το άμεσο replay. Εμείς θα το δούμε με τη βοήθεια των συναδέλφων. Πιάνει ο Βεζένκοφ, πετάει την μπάλα. Ενώ έχει ανάψει το κόκκινο περίγραμμα, σωστά, δεν μετράει. 46-66, επιστρέφουμε για την τέταρτη περίοδο.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο κλειστό Άγγελο Ζούπας.
1: Σμιθ παίρνει το φάουλ από το Στεριάκη, νέο ζωγάρι βολών για την ομάδα του Χολαργού αυτή τη φορά. Από το φάουλ που κέρδισε ο Σμιθ.

Εύστοχη. Και η δεύτερη βολή. 54-41. Με ένα γρήγορο 8-0 ο Χολαργός μένει στους 13. Μανοήλοβιτς. Πίσω επέστρεψε. Μαζί και ο Χατζηνικόλας. Πάντο Μανοήλοβιτς για τον Στεριάκη. Την μπάλα στον Ντουζίδη. Ντουζίδης με πλάτη. Πολύ καλή άμυνα του Σμιθ. Κάθετη. Σταμάτησε τον Μανοήλοβιτς. Σμιθ πάλι επιθετικό. Τρίτο του Σμιθ, πέμπτο ομαδικό για τον Χολαργό, διαμαρτύρεται ο Σμιθ, δεν υπάρχουν πολλές. Η συνέχεια από την baseline και τον Μανοήλοβιτς. Αλλάζει αυτός με τον Ζούπα. Ζούπα η προσποίηση, δύσκολο το σουτ που πήρε. Το rebound του Χατζηνικόλα. 2 λεπτά ευκαιρία στον Χολαργό να μειώσει και άλλο. Χατζηνικόλας, Παπα-Νικολάου, τρίποντο. Όχι. Ο Ζούπας αφήνει στον Μανοήλοβιτς. Στεριάκης. Στεριάκης για τον Ιωάννου. Καλή άμυνα και πάλι από τον Χολαργό. Στεριάκης. Μανοήλοβιτς. Τεχνική ποινή στον πάγκο του Χολαργού. Ποιος διαμαρτυρήθηκε για βήματα στον Μανοήλοβιτς.

0: Μανολίβης θα πάει να εκτελέσει την βολή. Ένα λεπτό και 28 δευτερόλεπτα ακόμα μέσα. ...55-41. Πέρασε και ο Λιβανός για τον Αμίντα. Μανοίλοβιτς, σίδερο. Παπα-Νικολάου παίρνει νέο τρίποντο, ούτε τώρα. Μάχη του rebound βγάζει νικητή τον Στεριάκη. Ένα λεπτό ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Λιβανός δίνει το σκρίνι στον Ζούπα, αυτός πάει για το Eurostep, Ζούπας! ...57-41. Και φάουλ στη συνέχεια από τον ίδιο πάνω στον Παπα-Νικολάου. Δύο βολές για τον ψηλό του Χολαργού. Το τρίτο το Ζούμπα. Το συμπληρώσουμε δεκα και οι δύο ομάδες. Ο Ναφλιώτης θέση του Μανοήλωβιτς. Με αλλαγή και για τον Χολαργό, στις βολές τελικά, ο Ιωακιμίδης. ...57-42. Πολύ δύσκολο. ...57-43. Τις δύο εύστοχες βολές του Παπα-Νικολάου. Χαμηλώνει το σήμα ο κότς Κουφός. Ακολουθεί τον Αμίντα. Θα μείνει χρόνος λογικά και για τον Χολαργό. Κορκότζελος φάουλ πάνω στον Χατζη Νικόλα. Φάουλ που του κάνει ο Χατζη Νικόλας. Δύο βολές για τον Ζούπα. Η πρώτη εκτός καλαθιού. Ομοίως και η δεύτερη. Ακόμα 15 δευτερόλεπτα. Καϊκάλης. Τον ακολουθεί ο Ζούπας. Χαϊκάλης, Σταυρωτή προς το καλάθι, ο Χαϊκάλης εκτός ισορροπίας, τέλος στο τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 57-43. Πάμε σε διαφημίσεις και ακολουθούμε.
1: Συν 14 για τον Αμίντα, με ένα δεκάλεπτο μακριά από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Στα Νολιώσια, ο Ολυμπιακός προηγείται με 72-53, που είναι και σκορ της τρίτης περίοδου.

Μια διόρθωση απλά, δεν ήταν σκορ τρίτης περίοδου στα Νολιώσια. Μένουν 6 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Είμαστε πολύ πιο μετά από την τρίτη περίοδο, 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του μάτς.

Έκανε το τρίτο του. Ο κύριος Κουκουνιάς δώσει κάποιες οδηγίες στους Ναφιώτη, Στεριά και Ντουζίδη. Κάτι λέει και ο Ντουζίδης τώρα στον Ναφιώτη. Έγινε η αλλαγή, ο Παπαγιοργόπουλος πέρασε στη θέση του Χατζη Νικόλα. Γρήγορη αλλαγή στο 4ο δεκάλυτο για τον κύριο Κουφό. Ο Κορκότζελος διαμορφώνει το 58-43. Σμιτ ψηλά για το rebound μετά τη δεύτερη άστοχη του Κορκότζελου. Σμιτ, οικονόμου. Ένα jump shoot, airball. Παπαγεωργόπουλος είναι εκεί, θα σκοράρει ο Παπαγεωργόπουλος. Θυμάζει τον Ακημίδη ο κύριος Κουφός. Είναι αυτό 45. Ιωάννου γυρνάει από δεξιά. Το σταμάτησε ο Παπαγεωργόπουλος νομίζω μαζί με τον Σμιθ. Και ο Χαϊκάλης ανοίγει τον ευθυασμένο τον φωλαργό. Ο Οικονόμου δεν σούταρε, δεν του το επέτρεψε. Η άμυνα του Αμίντα. Σταμάτησε με φάουλ. Δεύτερο του Στεριάκη, πρώτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Σμιθ ρίσκαρε ο Κορκότζελος και επανήλθε με μια εντυπωσιακή τάπα. Το βλέπετε τους δύο πρωταγωνιστές της προηγούμενης φάσης. Χαϊκάλης τον αναχαιτίζει ο Μανοήλοβιτς. Χαϊκάλης τώρα παίρνει ένα δύσκολο σούτ από το high post rebound του Ιωάννου και ο Μανοήλοβιτς φεύγει απέναντι του Σμιθ. Δεν θα του κάνει το foul, δεν ήθελε να δώσει foul ο Σμιθ. Ο Μανοήλοβιτς ήταν σε ένα εύκολο lay-up, η διαφορά στους 15. Ζαβιτσάνος. Σταυρωτή Ντουζίδης. Παίζει καλή άμυνα, ο Παπαγεωργόπουλος είναι εκεί. Το φόλο για το 60-47.

Κορκότζελος ψάχνει χώρο για να εκτελέσει, ο Χαϊκάλης θα μαζέψει. Τζαμπιτσάνος τρίποντο, βιαστικό. Χειροκροτήματα ωστόσο από τον κύριο Κουφό. Ζαβιτσάνος που το πίστεψε, ήθελε να στείλει τη διαφορά στους 10, αλλά δεν δικαιώθηκε. Ντουζίδης. Μανοήλοβιτς θα μάτσε, εκτέλεση, η αναπήδηση δεν θα το βοηθήσει. Ο Σμιτ ψηλά. 5 rebound και συνέχεια φάουλ από τον Ντουζίδη.

Και πάλι μπάλα στα χέρια του Μανοίλοβιτς. Ιωάννου, τρίποντο ελεύθερο, δεν θα μπει. Να τρίποντο που θα έστειλε τη διαφορά στους 18. Ζαβιτσάνος. Οικονόμου ελεύθερος. Δεν θα το βάλει και ο Ντουζίδης θα πάρει το rebound. Δαμιανός. Τρίποντο του Δαμιανού. Σίδερο rebound από τον Χαϊκάλη. Πάντα ο Χαϊκάλης για τον Παπαγεωργόπουλο. Πάει να του κλέψει ο Στεριάκης. Διατηρεί ο Παπαγεωργόπουλος. Προτίμησε την πάσα παρότι μπορούσε να τελειώσει ο Παπαγεωργόπουλος. Έγινε το λάθος από τον Χολαργό. Και ηρεμία τώρα από τον Μανοίλοβιτς. Μανοίλοβιτς χορεύει, σκοράρει. 64-47.

64 σκορ 64-47 με 5 και 20 να απομείνουν, 17 υπό της διαφοράς. Πριν τη διακοπή προηγήθηκε τεχνική ποινή στον πάγκο του Χολαργού, γι' αυτό και βλέπετε τον Ντουζίδη στην γραμμή.

Λόι είναι ο κύριος Πιτσίλκας στον πάγκο του Αμίντα. Νομίζω ο κύριος Κουφός δέχτηκε δεύτερη τεχνική ποινή. Αν είναι προσωπική του, πρέπει να αποχωρήσει. Γι' αυτό και τον βλέπετε να πάει εκτός πάγκου. Ο Ντουζίδης βάζει εδώ μεταξύ την βολή για το 65-47. Κύριος Καραδήμας αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή.

Χατζηνικόλας. Τώρα ο Ζαβιτσάνος από 45 ξεκινάει, σταματάει ο Ζαβιτσάνος. Rebound του Ζήδη. 5 λεπτά ακόμα. Ζούπας. Ζούπας για 3. Όχι. Και φάουλ στη συνέχεια από τον Κορκότζελο. Τρίτο του Κορκότζελο, τρίτο ομαδικό του Αμίντα. Αϊκάλης θα του κάνει το φάουλ. Ο Κορκότζελος, τέταρτο προσωπικό. Μανολίωβιτς έκατσε λίγο στον πάγκο, επανέρχεται. Στη θέση του Κορκότζελου. Μπάλα στα χέρια του Χαϊκάλη. Μεταφορά της μπάλας από τον Χαϊκάλη. Το του Ζήδη σπέβδει να το πανηγυρίσει με τον Μανοήλοβιτς και συνέχεια πάει στην κερκίδα.

65-47 στον πέμπτο τελικό του πρώτου ομίλου της National League One. Ο νικητής

Παπα-Νικολάου του κάνει το follow του Ζήδης. Και εδώ στέλνει στη γραμμή για δύο βολές. Του Ζήδης κάνει το τρίτο του. Αμένε πρώτη βολή. Θα μπει η δεύτερη. Ο Αμίντας που λογικά θα παίξει με τον χρόνο, θα πάει σε μεγαλύτερες επιθέσεις. Μανοήλοβιτς. 68-48 από τον Νεμάνια Μανοήλοβιτς. Σμίθ αστοχή. Ένα τεράστιο μάτσα από τον Σέρβο του Αμίντα. Δεύτερο ομαδικό του Χολαργού.

Και ο Κορκότζελος στη θέση του Ζούπα. Μανουέλοβιτς. Δαμιανός. Βλέπει τον χρόνο. Μπάλα στα χέρια του πιο καυτού παίχτου αγώνα. Μπαίνει, βγαίνει η μπάλα. Χαϊκάλης, τρίποντο. Ήταν πιο δυνατό ό,τι χρειαζόταν. Στενεύουν υπερβολικά τα περιθώρια για τον Ουχολαργό. Κορκότζελος. Ντουζίδης, τρίποντο. 71-48. Και ο Ντουζίδης στον χώρο των τρυπώντων. Ο Χαϊκάλης θα απαντήσει. Είναι λίγος ο χρόνος που απομένει τόσο για την ομάδα του. 2 λεπτά συγκεκριμένα. Κορκότζελος. Ντουζίδης θέλει δεύτερο συνεχόμενο. Αστοχή. Ζαβιτσάνος δεν κοιτάει την μπάλα, την κοιτάει ο Ιωάννου. Παίρνει ο Ιωάννου και κερδίζει. Πάουν. Το καλά θα μετρήσει κιόλας. Πρόλαβε σούταρε ο Ιωάννου. Σχεδόν όντας στο παρκέ ξαπλωμένος. Και τα πανηγύρια έχουν αρχίσει στον ημιτό για την επιστροφή, τη διαφαινόμενη επιστροφή του Αμίντα στην Elite League. Μαζί φυσικά και το πρωτάθλημα του πρώτου ομίλου της National League One. Στεριάκης. Λοιπόν, το Χαϊκάλης.

Ένα λεπτό ακόμα. Κορκότζελος

Θεριάκης από το ίδιο σημείο. Μέσα τώρα. ...76-51. ...76-54 από τον Οικονόμου. Και αλλαγές για τον Αμίδα, για το μπιζάρισμα. Τσιλιμπάρης, Δαμιανός, Λιβανός, Ζούπας και Ναπλιώτης. Για τον Χολαργό, η Μάχος, Δριτσέλης, Κονούμ, Παπαγεωργόπουλος και Χαϊκάλης.

0: Ναφλιώτης τριπλάρι. Να τρίποντα από τον Ναφλιώτη. Πήρε το rebound ο Δρυξέλης. Και αυτή είναι...
1: Αυτό είναι το τελικό σκορ. Αμίντας Χολαργός 76-54. Ο Αμίντας βρίσκεται... παίρνει το εισιτήριο για την Elite League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου από την κατηγορία από την οποία έχει υποβαστεί την σεζόν 2023-24. Έπειτα από 3 χρόνια επιστρέφει σε αυτήν, δηλαδή έπειτα από 3 χρόνια θα ξαναγωνίζεται στην Elite League, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική σεζόν στην οποία ήταν πρώτος από την αρχή της σχεδόν μέχρι και το φινάλε της. Ολοκληρώνει έτσι μια χρονιά που ήρθε έπειτα από την περσινή ανεπιτυχή προσπάθεια για άνοδο, τελικά την κατέκτησε την φετινή σεζόν και έγινε η τρίτη ομάδα που στέφθηκε πρωταθλήτρια του ομίλου της στην National League 1, μετά τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου στο δεύτερο όμιλο και την Κομωτινή στον τρίτο όμιλο, με τις τρεις αυτές ομάδες να παίρνουν την άνοδο. Βέβαια δεν έχει τελειώσει εδώ η σεζόν για τον Χολαργό, καθώς τόσο ο Χολαργός όσο και οι δύο δευτεραθλητές των play-offs των άνω δύο ομίλων, δηλαδή τόσο ο Γλαύκος Έσπρος όσο και η Χαν, θα παίξουν στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου για να δοθεί το τέταρτο εισιτήριο της Elite League της επόμενης χρονιάς, με τον Αμίντα, τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου και τον Κέντι Κομωτινή να έχουν πάρει τα άλλα τρία. Υπενθυμίζουμε από την National League 2, Μεντ Παναχαϊκή 57-78 στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου από τους των δευτεραθλητών, στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου για την National League 1. Η Παναχαϊκή είναι στον αυριανό μεγάλο τελικό. Αύριο στις 4 είναι ο μεγάλος τελικός στο κλειστό της Ιστιαίας. Ο δεύτερος φιναλίστ θα βγει από το παιχνίδι που ξεκινάει σε περίπου 23 λεπτά. Σύλλασε Διψού, Άγι Ανάργυρη. Όσον αφορά την Greek Basketball League, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού για άλλη μια φορά. Των τελικών μάλλον. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0, κέρδισε στο παλατάκι τον ΠΑΟΚ με 102-94. Ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε στα Άνω Λιώσια της ΑΕΚ με 95-68, έκανε και εκείνο το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους τελικούς της φετινής Greek Basketball League.

Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν ο Δημήτρης Μελής πίσω από τα μικρόφωνα τις προηγούμενες 2 και κάτι ώρες. Το EOC Web Radio ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο από τις 1 μέχρι και τις 3 με ένα μικρό δίωρο μαγκαζίνο με όλα όσα συνέβησαν σήμερα και γενικότερα τις προηγούμενες ώρες. Και φυσικά ξανά, πέρα από την Κυριακή, από την επόμενη εβδομάδα ξανά μαζί σας από Τρίτη. Το EOC Web Radio δεν θα έχει φυσικά δράση την Δευτέρα ο σταθμός. Οπότε από τον Δημήτρη Μελής λοιπόν που ήταν μαζί στις προηγούμενες 2 ώρες, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Καλή συνέχεια!